0: Να καγωγίζει.
1: Να κάνει το ατδάν.
2: Σάλκι ούρφι.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on Taps Radio 24/7.